Διότι έτο, αν δεν το στάσουν νούμερο 1, είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM, νου τούρταν.